0: έμενε στο κουμπάνι. Ποιο σε κιάμα Γκόλινο, ο άλλο σε κιάμα Μακέλ, και το που ήταν τα τύμψα, και ορνετζίνη. Ποιο είναι το κυσέντου, την έβνου, τίχ παρτικολάρ. Απέλμε τη Αμακέλ. Τι βάζει, Κουέλ, Μακέλ. Μόντ, τα κουάντα, τίμ, τελού, να, γιμ, βαδέιν. Αντώ, θα σε τάκα, πίνε, εμό. Είσαι την ακοσκολία, κάστε, γνεντήριτσα, να βάνε, κάστε, τη κούρα, πέρλ, τίχ. Τσόκολε, τσόκ, Μακέλ. Αρμό, πάει, σα, σε πρωτολάδιο τώρα, σπίπα. Prego, sta comodi. Questa è la casa di Kurke Batten. No, oh, dottoretto, da me, fortuna chi da me. Arrivo un paese che ho Michele, dice, oh, Colin, è già si arrivato, allora vuol dire che non c'è tanto buono, non potrebbe essere servito. Se vedo Colin, mi faccio, Michele, che cazzo, la doccia si mannaggia, gli destetti, ma me, perché tutto le te.
1: Mo bestiale,
0: oh. Ma che ha tutto questa parte di lei?
1: Gli è buono.